0: ξέρεσε. Δεν τη ακάβει να με δεουά.
1: Τσαβάι, τσαβάι.
2: Νοια στην ακάω. Σε βιβλίο αμανουά.
0: Νοια στην ακάω. Σε βιβλίο αγιοτσιά.
2: Βενούνα.
0: Μιλήμα ο. Έγιον σάιον τουέ. Ατσιά σε σφουά. Subito, e subito, e subito.
2: I need us, I need us, I need us, hey.